Enzo ξεζέγει και ενέργεια. Ισκήτη, βάγω πούρα γόνα καριμάνα, πήγα ούθε το κουνίτσικτσο. Τσάι τα γιάτσι χάμουν τα κανιό καμάμι τάψ, ασάουν παρλάρκα, τι εμπό, μάνα τι εσχάμουν μάνα παρλανίτσο, καλιά ασάμουν γίτσι, τι ασάσαν εισπάκα. Εμένος, μάντας κατροχα νιωκάκα. Νιώκα βουελίτα, νιώκα μαμίτα νέρκα, η Ιγλέσια Κατόλικα μρίσπα, ο αρμίτα μάνια σπάκα, ίσκη σπίρμα τραντέγγε. Σόχτα κακάμπαχ νόβια, πω σόχτα κακάμπαχ. Κάμπαχ πίτσο τα πιτσαρίσπα και μ' σακούτι σάμα τα τσοράσπα. Τσάιπι θυντίγγι, χαπιτσίγγι. Το κουτσι εσπερμίτα τσάου πιάνγα κάμα λαψάιες ριζάνγκι τσι σαντί το βουνιά ουπάχ πέμερικα. Τσάι πι μητά ητα μήτω, άζι ο άρμιτ κόγκα αμερικα. Τσι ουάσα κανέρκα, μάμα βίρχεν τη τσάμπο κατοικίζα με μιλαγρόσα, άζι ο άρμιτα κόγκνι, τσάι μου ζήνα κάνει, τσάι μου ζήνει τσάκι σούλων. Μάντας κατώ ζωγλανε νιωκάκα. Si santi to chaque victiano su cajon chai pe chorangi piruñati sinta bu chor dos reales cuatro reales sokri para arriba choran de ambra chai ta ro jane conan got conan poncha rico pe conan conan crijo una trico pe mas nata caparix mana ro jane ti bruto culer ti caspeta pues gajo de nela mai vito con dios pachinum tu isa mana oyen y mana caso un isfaps Νιώκου μάνα κρύγου άμπρα, μάντας κατολοχά νιώκα. Τσέ μου τα σάρι τα ηταμίτο, χοβενσίτο που καέργα δυο στα σερβινά. Ιγλέσια πήγε νιώκα πτώκο εικόνα νιάου που είναι σόλο καρκά. Σου σεκρετάριο λαμ και είπα καρκά. Νιάου που είναι σόλο νιώκα, ο άμπρα πάστος το κουργάνε. Η τόκο εικόνα ρεσπέτα βαρκά. Εμπερνά. Que jovencito obrero mi gan, pai por iglesia de más de 30 años está visitando. Pastor está nombre que buscan ganar, reina su gan, niña canta acá. Cementerio pambas somos aquí su único una chico nada. Mana Raúl mi pastor gan, ni rico niño ganya. Pai mi obrero gan, jovencito. Compañe San Marcón. Hermanos queridos, cuando se entiende, se atiende. Cuando se atiende, vive bien. Pero hay mucha gente que entienden, pero no atienden. Por eso viven mal. Filipenses inmanente. 4, 8 y 9. Ya tocó chisunense. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis, esto haced. Y mata uyashkata, y mata rikushkata, y mata yachkata gachaita rurai, chay pimikan man causaita con Dios kakan wankanka ninka. Pero caita y hay con caita yo explica. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis, esto hacer, el Dios de paz estará con vosotros. Último propósito de la vida. Número uno, lean toditos en voz alta. Número uno, sigan. Servir a Dios. Número dos, buscar las cosas del reino. Número tres, hacer la voluntad del Padre. Número cuatro, acabar la obra. Número cinco, imitar a Cristo, servir a Dios. Número seis, buscar las cosas del reino. Número siete, hacer la voluntad del Padre. Número ocho, número nueve, imitar a Cristo. Chay mi propósito de la vida. Cállame, ricosón. Advertencias
sobre el peligro.